Πειραπορήσατε ένα μαρεμισινό. Πάμε το ξέρω πόρου σύρου μπρίγκαλα. Ωνια γκυ ραμπακό. Γκυ πακάω ραμπακό. Κάπου είναι μαγείτα κουάρτο μπαγαϊκάλα. Κουάρτο δε κουάρτα.